0: Ασίτιμ τα βοβουσιο ακούσομιν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Φεσμαρό τεν γεβεσνέχνε βράμσο σεν τεν εγώμ κύριε φλόγεσόν εκ το κατά λόκαν αγέιον εφαν.